0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: τα βλέπει όλα.
1: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου. The Rock.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Focal points designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: Are you looking for a cosy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
5: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
6: This Saturday, our guest is Helen Arhiro, a YESI licensed clinical psychologist, peak performance strategist, and executive coach.
5: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
7: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM.

0: FM Cyprus. 107.2. Pure Rock for Nicosia. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Peter Morton Removals and Olugio Property Sales and Rentals. Only on Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023-100 or visit blevinsfranks.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken

0: Καλό μεσημεράκι, καλησπέρα σε όλους τους ροκαφεμίστας. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus και στο μεσημεράκι της 5ης 8 του Οκτώβρη. Για τις επόμενες δύο ρίτσες μέχρι και τις 5 θα τα λέμε με Rush Hour και πίσω από το μικρόφωνο μέχρι εκείνη την ώρα Φέη Δημητριάδου. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν και σήμερα και θα ήθελα να μου πείτε έτσι για ξεκίνημα σε τι φάση σας πετυχαίνω. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο community μας στο Viber και τον αριθμό 97610653. Πάμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένες μουσικές και σε λίγο τα λέμε ξανά εδώ στον Rock FM Cyprus με Rush Hour. Καλή μας ακρόαση!
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Είμαστε μεσημεράκι, τα παιδιά έχουν τελειώσει το σχολείο, αλλά εμείς εδώ στο Ραζαόρ θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη το μάθημα, διότι θέλω να σας πάω σε ένα μάθημα που ευτυχώς δεν θα μπει σε εξετάσεις, αυτό το ξέρουμε. Μια καθηγήτρια στην Αϊόβα βρήκε, σου λέει, έναν πολύ δημιουργικό τρόπο για να μαζέψει χρήματα. Κακό θα πω εγώ τρόπο, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, έφτιαξε ένα προσωπικό GoFundMe για να χρηματοδοτήσει ένα ταξίδι της στον Ισημερινό, όπου θα συμμετείχε ως διερμηνέας σε ιατρική αποστολή, έλεγε. Δεν ξέρω, άμα θέλουμε την πιστεύουμε σε αυτό. Μέχρι εδώ όλα καλά. Μόνο που το χάλασε αργότερα, διότι αποκαλύφθηκε ότι είπε στους μαθητές της να τις κάνουν δωρεά για αυτό και αυτή θα τους βάλει extra credits. Εν ολίγης, λεφτά για βαθμούς. Όχι μανδάμ, κάτσε λίγο. Φυσικά, όταν το σχολείο το έμαθε, που καλώς το έμαθε, η καθηγήτρια απολύθηκε. Αναμενόμενο. Ωστόσο, έχει και περαιτέρω. Ο στόχος της στο GoFundMe ήταν 1.800 δολάρια. Ξέρετε όμως πόσα κατάφερε τελικά να μαζέψει? Μόλις 140. Όχι μόνο δηλαδή έχασε τη δουλειά της, δεν έπιασε ούτε και το στόχο στο crowdfunding. Κάπως έτσι, παιδιά, μάθαμε όλοι ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Τα λεφτά μπορεί να αγοράζουν πολλά πράγματα, αλλά μάλλον όχι βαθμούς. Ή μήπως μπορούν...

0: Coast to coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.
6: Good afternoon, Cyprus. This is Faye with Rush Hour. Και μιας που λέγαμε προηγουμένως γι' αυτό το μάθημα που πήρε η δασκάλα από την Iowa, εγώ να υπενθυμίσω ότι μαζί μας εδώ στο Rush Hour είναι τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, KP Κυριάκου Bookshop, στη Λεμεσό, απέναντι από το δικαστικό Μέγαρο Λεμεσού, αλλά και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, που έχουν τα πάντα από αυτά που χρειάζονται τα παιδιά για το σχολείο, αλλά και για την δική μας οργάνωση, στον επαγγελματικό μας χώρο, και μάλιστα σε τιμές που φυσικά δεν χρειάζεται GoFundMe, έτσι, για να παίρνουν τα παιδιά τους βαθμούς όπως αξίζει. Όχι επιπληρωμής στην καθηγήτρια και τον καθηγητή. Είδαμε εξάλλου ότι αυτό δεν πήγε και τόσο καλά για την καθηγήτρια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μόλις επιστρέψω, θα ανοίξουμε το χρονοτούλαπο της μουσικής ιστορίας για σήμερα, που έχω δύο αρκετά ενδιαφέροντα νεάκια να πούμε. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Συνεχίζουμε και όπως σας υποσχέθηκα, πάμε να ανοίξουμε το χρονοντούλαπο για αυτήν την ημέρα, 8 του Οκτώβρη, να δούμε τι το ενδιαφέρον έχει η σημερινή ημέρα. Αρχικά θα κάνουμε μία βόλτα πίσω στο 1966 που ο Ginger Baker αποφάσισε ότι ένα drum solo 20 λεπτών δεν ήταν αρκετό. Οι Cream παίζουν live και ο Baker ξεκινά ένα από τα θρυλικά drum solos του, μόνο που κάποια στιγμή καταραίει επάνω στη σκηνή. Παιδιά, δεν μιλάμε για ένα μικρό σόλο, ήταν πάνω από 20 λεπτά. Ο άνθρωπος ουσιαστικά είπε «θα παίξω μέχρι να πέσω». Και το τήρησε. Αυτός ήταν ο Ginger Baker, δεν έπαιζε drums, έδινε μάχη με τα drums. Ενώ, σαν σήμερα το 1988, οι U2 γράφουν ιστορία. Το Desire ανεβαίνει στο νούμερο 1 του UK Singles Chart και δεν ήταν απλώς άλλη μια επιτυχία, ήταν η πρώτη φορά που οι U2 έφταναν στην κορυφή των Βρετανικών Single Charts. Και κάπως έτσι το τραγούδι με το χαρακτηριστικό σχεδόν Bo Diddley ρυθμό έγινε τεράστιο hit και είναι αγαπημένο και σήμερα παγκοσμίως.

Air of the Island. Είμαστε συντονισμένοι και συνεχίζουμε τώρα σα ωράκι μας. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, τα λέμε μέχρι τις 5 και σήμερα έχουμε και την κλήρωση του διαγωνισμού. Οπότε προλαβαίνετε να μπείτε στο Instagram Coffee Break Ακροτήρι, έτσι. Ακολουθείτε το Coffee Break Ακροτήρι, κάντε like στην ανάρτηση που έχει το giveaway και tag δύο φίλους στα σχόλια. Τρεις νικητές, τρία εκπληκτικά.

Μεσημέρι Πέμπτης και εδώ εμείς με Rush Hour. Το συνεχίζουμε, είμαι η Φέη Δημητριάδου. Τα φιλιά μου και τις καλησπέρες μου σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα. Έχω παιδιά να σας θυμίσω για εσάς που τέλος πάντων αγαπάτε την πύρα, αλλά και για τους φίλους σας που αγαπάνε την πύρα, ότι αύριο και μεθαύριο έχουμε Paulaner Oktoberfest στη Λάρνακα, έτσι. Αύριο στις 9 Οκτωβρίου Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, εντάξει, το Blue Pine Bar and Restaurant στη Λάρνακα μπαίνει σε Oktoberfest διάθεση. Η Paulaner Oktoberfest, Paulaner δώρα, ειδικές προσφορές και φυσικά special deals. Γιατί ο Rock FM θα είναι εκεί, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Θα έχουμε αυθεντική εποχική μπύρα απευθείας από το Μόναχο. Θα έχουμε συνοδευτικά από ανάλογες, έτσι, γερμανικές γεύσεις, όχι αλαντικά, όχι πρέτσελς, όχι ένα σωρό πράγματα, και εμείς θα λείπουμε. Δεν είστε καλά, δεν είστε σοβαροί άμα το σκεφτήκατε αυτό. So, Larnaca, get ready, see you there λοιπόν, cheers!

Μεσημεριάτικο Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Συνεχίζουμε και είμαστε μια πολύ μεγάλη, όμορφη αλλά και αγαπημένη παρέα. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας θυμίσω και τη μεγάλη πρωτοβουλία που έχει πάρει ο αγαπημένος σας σταθμός. Rock FM Cyprus for a cause λοιπόν, γιατί η μουσική μας ενώνει, αλλά κάποιες φορές μπορεί και κάνει κάτι ακόμη πιο σημαντικό, να ενώσει μια ολόκληρη κοινότητα για έναν καλό σκοπό. Το Rock FM Cyprus for a Cause φέρνει μαζί τους ακροατές μας, τοπικές επιχειρήσεις και φίλους του σταθμού για να στηρίξουμε σημαντικά community projects σε όλη την Κύπρο. Η πρώτη μας καμπάνια είναι για το Κιβωτός Foundation στην Πάφο, ένα κέντρο θεραπείας και αποκατάστασης που στηρίζει παιδιά, οικογένειες και επαγγελματίες, προσφέροντας εξειδικευμένες θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και υπηρεσίες αποκατάστασης. Και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το Κιβωτός να βελτιώσει τους χώρους του, τα υλικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί καθημερινά. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται μια τεράστια κίνηση, αλλά πολλές μικρές κινήσεις από πολλούς ανθρώπους. Όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συνεισφέρετε, μπορείτε να τις βρείτε στο site του Rock FM Cyprus. Πάμε στις μουσικές μας, επιστροφή σε πολύ λίγο εδώ, με Rush Hour.

Εδώ στον Rock FM Cyprus με Rush Hour συνεχίζουμε και κοντεύουμε στο απόγευμα, αλλά λίγο πριν κλείσουμε πάμε να δούμε τα νέα που μας έρχονται για τους Eraser. Οι Eraser συμπληρώνουν 40 χρόνια φιλίας και μουσικής συνεργασίας και επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Και δεν μιλάμε απλώς για ένα καινούριο άλμπουμ. Andy Bell και Vince Clark ανακοίνωσαν το 20ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Radio Radio και κυκλοφορία στις 12 του Μάρτη. Το πρώτο σίγγλ λέγεται Wings of Love και είναι Eraser όπως τους ξέρουμε. Synths, μελωδία και αρκετό συνέστημα. Και υπάρχει και μία μεγάλη αλλαγή. Ο Vince Clark δεν θα είναι πάνω στη σκηνή στην επόμενη περιοδία. Θα συμμετέχει από απόσταση ως musical director, ενώ ο Andy Bell θα αναλάβει το live κομμάτι. 40 χρόνια Eraser, 20 albums και κάποιοι λένε ότι τα synth-pop συγκροτήματα δεν αντέχουν στο χρόνο. Apparently, they forgot about them.

0: 7.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Why does it always rain on me?
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
3: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο burgers, δύο twisters, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
5: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24/7.
1: Anytime, anywhere.
0: Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
4: Keep listening for more music like this.

0: Something new just landed at Domino's Pizza. Meet the new subs, available in 5 delicious flavors with convenient packaging, so you can enjoy them wherever you are, at work, on the road, or wherever the day takes you. Take your favorite subs with you. 5 flavors for every craving. Order now at dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7785. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.